0: Όχες το χουέτο, μαγιν βάρτιλα.
1: Γιούνο χαμπί,
0: γιούνο χαμπί,
1: γιούνο χαμπί,
0: αξιουάν μαμπί.
1: Γιούνο χαμπί,
0: γιούνο χαμπί,
1: γιούνο χαμπί,
0: αξιουάν μαμπί. Αμέν.